0: Ήγουν με ρίχνει πρόσχημα. Σοδά σε ρίχνημα.
1: Έχουμε σε ρίχνημα θαλρά στον αιώ. Έσον ο κρίχνουμε.